0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Το κρυτός.
1: Αν ξυπαίνει στο χωριό, κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρατά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
3: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
2: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ήμουν παιδί, μεγάλωσα και ακόμη μεγαλώνω. Γερνώ, ποθαίνω και βαστώ τις αγάπη σου τον πόλη.

να νιώθεις χρόνια το λεπτό, αιώνες τη βδομάδα. Μοναδικό σου βάλσαμο

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν αστραποκαημένη ελιά που κεραυνός χτυπάτη, έτσι σαν η έρμη μου καρδιά, καημαθιές γεμάτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από τένα γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέντο σάλι. Το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Δώσε μου από την αγάπη σου μπόλι να το κεντρήσω. Τσαμόναξάς μου το δεντρό και αθούς να το γεμίσω.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ανάθεμά σε στεναγμέ του πόνου μου τελάλι, δε θέλω εγώ ντε πονώ να το κατέβω.

0: κόσμο την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
3: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
2: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
3: Αντικριστά μες στο κελί της σκέψης φως μου βάζω, καθρέφτες την εικόνα σου να πολλαπλασιάζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δε με πειράζει κυπουρός μιας βιόλας πως δε θάμε. Πόνο θα νιώσω για να ειδώ ένα τζιφίλο κάνω.

0: σημαίνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Γνέψιμο με το χέρι τζιμουκάνι πάλι μοίρα. Φαίνεται πως δε φτάνουνε τα βάσανα που επήρα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η κάθε μέρα που περνά οι ελπίδες λιγοσταίνε, μα είμαι από αυτούς που χάνονται για κάτι που πιστεύω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
3: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
2: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
2: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Αναστορούμε το καιρό τη αγάπη μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικανίσει στον αθώο τσινιώτη.
0: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου, έτια που στέκεις τα σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Και στη

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Πολλές φορές παραμιλώ και το όνομά σου λέω, κι άλλες φορές σε σκέφτομαι και κάθομαι και κλαίω.
4: Διδάχτηκα το σεβασμό, το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω, αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
0: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Γιάννης Κακλής, Χίλιες δυο αγκαλιές.
7: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
6: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, Χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει Χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
4: Τρόχαλος πάλι το όνειρο, το χτίρι γκρεμισμένο, που το είχαμε τον αμαθιό το δάκρυ μαλαμένο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μανώλης Κονταρός.
3: Πάμε!
2: Στο Γυμνάσιο Μυρών.
3: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
2: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
3: Αρχίζω και
2: η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
3: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
2: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Φαγιαννάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα Αλφα 330 ml σετ 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμο Κόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
9: Σούπερ μάρκετ Φαγιαννάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοεί ο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.
17: Όνειρα να έχουνε χαρά, έπαψα και δεν βλέπω, γιατί μου στρώνει η μοίρα μου τα βάσανα και φεύγω.

0: λιγόνι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
11: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
4: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
11: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
4: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
11: Το μυστικό μου τσιμπορκής.
4: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου, με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
14: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
4: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: Ιερωτόκριτος.
1: Το κάθε νεκρικό κορμί ασπρίζει χλωμιασμένο. Μόνο του δυστυχή γελά γιατί είναι ευτυχισμένο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μύρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892022242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ερωτόκριτος.
19: Έπαψα να φοβούμαι μπλιώ τη σκέψη του θανάτου. Γιατί ήμουν ψηλό δεν τριτσεδάτου.

0: 87 κομμένια.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, ή να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα φίλο.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιό, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Μανώλης Κονταρός. Πάμε! Στο Γυμνάσιο Μυρών.
7: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
6: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
7: Αρχίζω και τρελαίνομαι.
6: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών, ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
7: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
6: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
11: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 1449. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 390. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 1139. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Κέλογς, κόκο πόπς και τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Χέλμανς 400 450 ml 234. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 324. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 158. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 885. Φέρι πιάτων 654 ml 299. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 449.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.
15: Με την αδιαφορία σου ίντα θα ρεις πως κάνεις. Στην κορυφή του Γολγοθά καθημερνός μεγαίνει.

0: και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ερωτόκριτος.
17: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.
16: Ερωτόκριτος.
18: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
16: Ακούμε κριτικά.

σε ένα στενό τα δυο μας. Έμα να'ναι, μα να'ναι το στενό μακρύ, να πούμε το καημό μας. Έμα να'ναι το στενό μακρύ, να πούμε

Όμως απόψε σ' αγκαλιάζες τον ένα και τον άλλο. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και διπνώ και θέτω και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και διπνώ και

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
7: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
4: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης, που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου, με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατοίκον».
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
9: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Παναγιά τα θάρη μου, μαγεστή αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί, την Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
13: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
14: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
13: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική, του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
4: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα α 330 ml set 4,68. Dav Duz 720 ml 2,89. Όμο σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-4 34.
10: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που υποδήμω αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά καμπός. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το χάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Μανώλης Κονταρός.
6: Πάμε!
5: Στο Γυμνάσιο Μυρών.
6: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
5: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
6: Αρχίζω και τρελαίνω με κι άλλα.
5: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
6: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
5: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλο Σφυδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ερωτόκριτος.
17: Εγιάτρεψες μου την πληγή και μου δώκες ελπίδα. Και το ξημέρωμα της αυγής στα μάτια σου το είδα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: ως καημός και την περάσεις φως μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου, που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία, ούτε προφορική, με καμία ομάδα για το μαροκινό μεσοεπιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Diego Costa, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου. Ασημένιο, ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
6: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
5: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
6: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
5: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
16: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
15: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps, MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης.
11: Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοεί ο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-0-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος.
16: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
9: Ερωτόκριτος.
16: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
9: Η φωνή της Κρήτης.
16: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή, απού την εξανοίγω, απού την εξανοίγω.
9: 87,9.

0: σκηνό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2027, ενώ θα περιλαμβάνονται και μέτρα που θα εφαρμοστούν εντός του έτους. Δύο ισχυρά ναυαγοσωστικά πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται σε κέρια σημεία της Μαύρης Θάλασσας και των στενών του Ορμούζ. Προς μια επικίνδυνη κλιμάκωση με τη Ρωσία, οδεύει η Ευρώπη μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από ντρόν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου κοντά σε μεταγωγικά αεροπλάνα Αντόνοφ που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε μέτρα κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν επιθυμεί Βρετανικές εταιρείες να χρηματοδοτούν, να κατασκευάζουν ή να διαφημίζουν νέους επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Μοσχάρι παραγωγής μας ανεφωστών 14,49. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 3,90. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 11,39. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νες καφέ 100 γραμμαρίων 4,49.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο δρόμο μου το σκοτεινό άπηση φως η ανάψη αδεσάμανα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο, ένα φεγγάρι κι έτσι δυο, μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Μανώλης Κονταρός. Στο Γυμνάσιο Μυρών.
5: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
4: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
5: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλά...
4: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936 512 070.
5: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
6: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Α παντού.
10: Δηλαδή
11: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέπει, φραντάζεται το χώμα. Έλα, φραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρλωτό, επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: έρχεται και πίσω έρχεται.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ε, Θεέ μου, στράβωσέ την, να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιλίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι Ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου, που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία, ούτε προφορική, με καμία ομάδα για το μαροκινό μεσοεπιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Diego Costa, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινό παιχνίδι Κυπέλλου.

0: Ασημένιο, ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892 022 502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση.
10: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
9: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
10: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
9: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970 333 033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου, με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
11: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
13: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

γρίφος. Λείπεις και τα κομμένα μου φτερά. Σέρνω και να γυρίσεις να σώθω. Περιμένω πάλι κι απόψε μόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως τρώνε τα δέντρα, ούτε να ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
11: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
5: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
4: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα. Γιατί πονώ για σένα.
2: Ερωτόκριτος.
4: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
2: 87,9.

ούτε και μεταπράτης, ούτε και μεταπράτης σου τα αγοράζω ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια, εκενώθηκαν σπίτια. Έξτρα μπόνους μέτρων 250 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 26 θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται αγοράκι 2 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ελούντα της Κρήτης. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, προειδοποιεί ο Ερντογάν. Για ένα από τα πιο όμορφα και βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της υπογραφής της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Όρμο Φαλιρού. Τοτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.649 μονάδες. Σύγκρουση πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο T-bone και ευνίδιας βύθισης. Αγωνία για τους 10 αγνοούμενους.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο

0: χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Αγελάδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Μερέντα παυλίδι 360 γραμμαρίων 2,55. Ζυμαρικά στέλα 500 γραμμαρίων 0,74. Μπύρα αλφα 330 ml set 4,68. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Όμως σκόνη πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 5,78. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 1,89. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95.
1: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-4 34.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
6: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
0: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
0: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
7: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
0: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
7: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα να μουνα, να μουνα νερό ολόγρονο σε κάμω. Μη μου διψάσεις και ποτέ φίλο σου πέσει χάμου.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνήχνας ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας αγνέει.
3: Μανώλης Κονταρός.
4: Πάμε!
3: Στο Γυμνάσιο Μυρών.
4: Εμείς μαζί κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
3: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
4: Αρχίζω και τρελαίνομαι.
3: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
4: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
3: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
11: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοεί ο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύετε τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-022-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
13: Ήθελα και ανακάτεχα και πώς θα καταφέρνεις με το σκηνή τη σκέψη μου τη δένεις και τη σέρνεις.

Ότι ξυπνώ κέλα μου, κάθε πρωί ότι ξυπνώ και το σταυρό μου κάνω. Ή το σταυρό μου κάνω να μην περάσει δίχως σου μια μέρα παραπάνω.

πως το ταγιατίζεις την ομορφιά σου καθαργά, στη δύση να χρήζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί, ότι εξυπνώ, ο νους μου σχολιάζει. Ο νους μου σχολιάζει ότι πατέρ μια Ανατολή, πόσο πολύ τσιμιάζει.

Για λόγια μωρό μου, λόγια θα'ναι και σου πάνε και τσάρα θα σου πούνε.

το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς, μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανέπονεις αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είμαι μια νάσα απτύχαρα. Όντας εδώ μπροστά μου και από την τρέλα μια αναπνιάσα φεύγεις μακριά μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος

0: Άλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση.
3: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
2: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
3: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
2: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην κεντρική αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
3: Το μυστικό μου τσιγκορφής.
2: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970 333 033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ήντα θα βγει πως αγαπώ και μνώγω στο όνομά σου, που δεν εχόρτασα ποτέ φιλή στην αγκαλιά σου.

0: Υπερτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
11: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
10: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Πήγαινες και ράμου που, μου πήγαινες πρωί-πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος.
1: Αν εμποθάνω και δεν βρω τρόπο να τσιμιλήσω, του φεγγαριού τι να τσιπεί παραγγελιά θα αφήσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα ποθάνω, δωρεά κάνε τα όργανά μου σε ένα σκληρό και άπονο δώσετε την καρδιά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται η μάχη με τις φλόγες στην κάριστο της Εύβοιας με την πολιτική προστασία να ζητά την εκένωση και άλλων περιοχών λόγω της πυρκαγιάς που έχει λάβει διαστάσεις. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική Αττική, ορατή από την Αττική Οδό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα Θήβας. Η υπόθεση της Κυψέλης αναδεικνύει τα κενά στην προστασία ανηλίκων. Η οικογένεια είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών, είχαν ηχήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη. Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα από τους συγγενείς των θυμάτων. Πρώτη είδηση στον τουρκικό τύπο, οι απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Έγκλημα πολέμου το πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε γαμήλια τελετή, λέει το Ιράν. Ο δήμαρχος Μαμντάνη απαγορεύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μικρότερους μαθητές της Νέας Υόρκης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Μανώλης Κονταρός.
6: Πάμε!
5: Στο Γυμνάσιο Μυρών.
6: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
5: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
6: Αρχίζω και
5: η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών, ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
6: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
5: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου.

0: Σπυρών απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Μοσχάρι παραγωγής μας άνεφ οστών 14,49. Κοτόπουλο πίνδου άρτας 3,90. Αρνί παραγωγής μας με οστά το κιλό 11,39. Φύλλο κρούστας χρυσή ζύμη 450 γραμμαρίων 1,99. Δημητριακά Kellogg's, Coco Pops και Τσόκος 2,86. Μαγιονέζα Hellmann's 450 ml 2,34. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Χαρτί κουζίνας Mama Soft Strong 400 γραμμαρίων 1,58. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 8,85. Φέρι πιάτων 654 ml 2,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
9: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
10: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
9: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
9: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
11: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
9: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
3: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
5: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου. Όχι πως έχεις χιόνι.
3: Αυτή την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-330-033. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart

0: House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Μανώλης Κονταρός.
6: Πάμε!
5: Στο Γυμνάσιο Μυρών.
6: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και...
5: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
6: Αρχίζω και τρελαίνομαι.
5: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
6: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
5: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-023-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι σύνη κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά τον πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται η μάχη με τις φλόγες στην Κάριστο της Εύβοιας με την πολιτική προστασία να ζητά την εκένωση και άλλων περιοχών λόγω της πυρκαγιάς που έχει λάβει διαστάσεις. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική Αττική, ορατή από την Αττική Οδό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα Θήβας. Η υπόθεση της Κυψέλης αναδεικνύει τα κενά στην προστασία ανηλίκων. Η οικογένεια είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών, είχαν ηχήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη. Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα από τους συγγενείς των θυμάτων. Πρώτη είδηση στον τουρκικό τύπο, οι απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Έγκλημα πολέμου το πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε γαμήλια τελετή, λέει το Ιράν. Ο δήμαρχος Μαμντάνη απαγορεύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μικρότερους μαθητές της Νέας Υόρκης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώ.

0: Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
4: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
3: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σώσουσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώσου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977

0: το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές στα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-333-333. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου, με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
2: Έχουμε Αλφα! Παντού!
1: Δηλαδή?
2: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Τα Χανιά που την ακούτε στο ραδιόφωνο σε κάθε νομό της Κρήτης αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, από την Γκίσαμ, από το Καστέλι μέχρι τη Σίτια. Καλώς ορίσατε. Γιώργης Τιβαχτάκης, ο δρόμος της τιμής.

Καλό φθινόπωρο. Καλό μήνα. Όλα καλά να μας πάνε. Καλώς ορίσατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Γιώργη Στιβαχτάκης, ο δρόμος της τιμής. Η αυλαία τικέτης απόψινης εκπομπής.

0: Και η πρώτη καλησπέρα μας έρχεται από το Ηράκλειο, από την κυρία Εύα μας. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Είπα να σκάμω το ποδαρικό.
0: Βεβαίως. Πάντα κάνετε καλό ποδαρικό.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή.
0: Είσαι καλά, φίλε Μανώλη, να χαίρεσαι τη μαμά, την οικογένεια. Καλό φθινόπωρο να περάσουμε, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σου λέει η Κωνσταντίνε μου.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστώ.
1: Βάλα την αρχή να πάει καλά η εκπομπή.
0: Και ο μήνας και... γενικότερα.
1: Ναι, όλο το ακροατήριό μας, μια μορφή καλησπέρα. Τη Ρούλα, το Σωμαροστελή, τη Μαρικά, την Ευγενία, τον κύριο Δημήτρη. Και να βάλεις, λέει, του Μανώλη.
0: Ό,τι θέλει ο Μανώλης μας. Τι θα μεταδώσει.
1: Ό,τι θέλει. Δεν με έθελε, λέει, γιατί ήμουν βοσκός από τα όρη. Πώς το λένε, και ανατάξε πως οι γονέιδοι ήταν δικηγόροι.
0: Θα το ψάξω, θα το βρω.
1: Αν το βρεις.
0: Θα το βρω.
1: Όχι, ό,τι αρέσει εσένα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλά να περάσουμε.
0: Ρούλα μου.
1: Καλή βραδιά να περάσουμε.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα, όλα καλά να μας πάνε.
1: Να είσαι καλά, Κωστή μου. Να είσαι καλά, γεια.
3: Που πάνε στον αέρα. Που πάνε στον αέρα.
0: 28 210 40 140.

0: Καλησπέρα και από την Αμερική. Μανώλης Κουρουπάκης, καλησπέρα φίλε, καλησπέρα στη Νέα Υόρκη. Και από τα Χανιά επιστρέφουμε πάλι στην πόλη του Ηρακλείου, στην Τόνια μας. Καλησπέρα Τόνια, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Όλα καλά να μας πάνε, καλά, δόξα τω Θεώ. Τι λέει το Ηράκλειο?
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Παραμένει ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, ακόμα είμαστε στο καλοκαιράκι. Και από ό,τι φαίνεται, καθόλου τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Πάμε να αφιερώσω κάποιο ιδιαίτερο.
0: Όπου θέλεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, η αγάπη και η εκτίμηση ήταν ιδέα. Σε ευχαριστώ. Καλό μήνα, καλό μήνα.

Καλό μήνα και στον Ερωτόκριτο. Σε λίγες μέρες επιστρέφουν δυναμικά τα Λεκάκια και ο Γιώργης και ο Μανώλης. Εύχομαι καλό φθινόπωρο, καλές εκπομπές. Καλησπέρα και στο Ρέθινο, εκεί στις Μαργαρίτες, στον Νίκο που μας ακούει στο Ρέθινο, έχει επιλέξει Γιώργο Κουκάκη μια νυχτερίδα. Κριτικόραμα από τα Χανιά μας ακούτε, 93,8. Μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο, στο ραδιοφωνό σας, από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες, και απόψε ενώνουν μουσικά τις δυνάμεις τους και την Κρήτη μας από τη μία μπάντα, ανατολικά και δυτικά. Και αντιστρόφως, μια νυχτερίδα Γιώργης Κουκάκης.

Καλησπέρα, μας στέλνει και η Ελένη από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα. Ακούω από τους Αγίους Αποστόλους. Καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο που ακούει Κρητικό Όραμα. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Χρήστος από το Πασακάκι εδώ στα Χανιά. Θέλει κάτι συγκεκριμένο για το Μιχάλη τον Καλογεράκη, λέει. Γιώργης Κουκάκης, μια νυχτερίδα. Καλησπέρα μας στέλνει και από τον Νότο, από την Παλιόχρα εδώ στα Χανιά. Η Στέλλα λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλό μήνα. Καλά να πάει, λέει, και ο μήνας όλος, και υγεία και χαρά, καλές εκπομπές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αγαπημένος προορισμός και ο Νότος, η Παλιόχρα. 28-210-40-140. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρίκα από το Τυμπάκι. Θέλει Γιάννη Πετσάκη για το Σωμαροστερή, για το Χαραλάμπι, για όλη την παρέα που ακούει Ερωτόκριτο και Κρητικό Όραμα. Καλησπέρα στον Τυμπάκι. Ανδρέας Λιλικάκης.

0: Πάμε και στη Βιάνο, στο Ηράκλειο, στην καλή μας φίλη, την κυρία Κατερίνα. Τι κάνει η κυρία Κατερίνα?
1: Καλά, κύριε Κωνσταντή, καλά είστε, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας, τις φίλες που μας ακούνε. Την αγάπη μου στέλνω παντού. Μια καλή βραδιά και ένα καλό μήνα εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και αν έχεις χρόνο να σου διαβάσω από τη αείμνηστη της Άννας της Καλεπάκης, σε λίγες Μαντινάδες που μας ελείπουν αυτοί οι άνθρωποι από την παρέα, αλλά έχουμε τα βιβλία τους και δεν τους ξεχνούμε. Λοιπόν, θα σου διαβάσω για το δάκρυ. Μια στάλα δάκρυ της χαράς στο πρόσωπο δεν βγαίνει, και ενώ του πόνου το κορμί συνέχεια το γραίνει. Μια ψυχαλίδα της χαράς βροχή δεν μου τη δίνεις, και τις πλημμύρες του καημού να πνίγω με μ' αφήνεις. Μια ψυχαλίδα της χαράς απάνω μου δε στάζει, και του καημού το πέλαγο στο σώμα μου βουλιάζει. Κληρονομιάχω στη ζωή τον πόνο και το δάκρυ, γιατί δεν μπόρεσα να βρω τ' αγάπης μας την άκρη. Αν τρέξει από τα μάτια μου χαρούμενο το δάκρυ, μπαξές θα γίνει έρημος που δεν θα βρίσκεις άκρη. Το σώμα μου με δάκρυα καθημερνώς το βρέχω, αφού το σφιχταγκάλιασμα της αγάπης σου δεν έχω. Αυτές γιατί είναι πολλές, θα τα διαβάσω.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Κατερίνα.
1: Λοιπόν,
0: καλό μήνα να περάσουμε.
1: Καλό μήνα, και όταν έχεις χρόνο βάλε του Αντώνη του Μαζοκοπάκη Χρυσή Κλωστή.
0: Χρυσή Κλωστή, το σημαίνει.
1: Ναι, αφιερωμένο σε όλη την παρέα και στους γονείς του.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ, καλή βραδιά και πάλι καλό μήνα. Από εμάς, αγάπη, και καλή βραδιά.
0: Καλό φθινόπωρο.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Καλησπέρα λοιπόν Χανιά, καλησπέρα Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίδη, καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα στον υπόλοιπο κόσμο. Στα πρώτα 16 λεπτά μας έχετε αποδείξει και απόψε πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκοντο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν 2 του Σεπτέμβρη, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, όλα καλά να μας πάνε, υγεία και χαρά, όλα τα άλλα με υπομονή ξεπερνιούνται. Σήμερα λοιπόν 2 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Άγιος Μάμας. Είναι καθιερώθηκε ως προστάτης των βοσκών αλλά και των υιοθετημένων παιδιών. Χρόνια πολλά. Σπάνιο όνομα, κυκλοφορεί όμως ένας μάμας ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά. Μεγάλη χάρη του. Είπαμε λοιπόν ότι ο Άγιος Μάμας που σήμερα γιορτάζει καθιερώθηκε ως προστάτης των βοσκών αλλά και των υιοθετημένων παιδιών. Γιώργη Στιβαχτάκης για το Μανώλη στο Ηράκλειο. Εδούλεψα τη βοσκική και για όλους τους βοσκούς. Χρόνια πολλά και καλά.

0: Και να ακούσουμε ένα άλλο χαρισματικό άνθρωπο στην παρέα μας, τον Χαραλάμπη από τον Κουρσόν, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα φίλε, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα φίλε Κωνσταντή, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
0: Όλα καλά να μας πάνε.
1: Όλα καλά και δεξά που λέμε από παλιά. Και χρόνια πολλά στη Μάμιδες, στη Βοσκούς, στον Ανιψό, τον έγκονα του αδερφού μου, τον Μάμα.
0: Να τον χαίρεσαι.
1: Ευχαριστούμε. Και έχω μία ρήμα, θα φάμε κανένα δυο λεφτά παραπάνω.
0: Δεν πειράζει,
1: αλλά,
0: με μεγάλη μου χαρά να την ακούσω.
1: Αλλά αξίζει τον κόπο.
0: Να την ακούσουμε, καλή μου φίλε.
1: Ο άνθρωπος ο αγράμματος και ο γραμματισμένος και καλαναθρεμένος. Αρχινό.
0: Με μεγάλη χαρά ακούω.
1: Έχουνε λέει κι άλλο χάρισμα τα γράμματα περίσα, μα πρέπει να καθοδηγείς όσο μπορείς τα ίσα. Αν είναι ο πατέρας δάσκαλος μπορεί να σε φωτίσει, δάσκαλος ή καθηγητής δρόμο να σε οδηγήσει. Αν είναι ο κύριος σου παπάς καλά να το κατέχεις, πως έχεις αξιώματα μόνο να τα ξετρέχεις. Αν είναι πάλι έμπορας ή κάνει τον τραμπάζι, να συνηθίζει από δά δίκαια να ζυγιάζει. Αν είναι κλέφτης ή ληστής καλά να το κατέχεις, ό,τι κάνει ο κύρις σου και εσύ θα το ξετρέχεις. Κάτεχε όμως του φωνιά και του ληστή ίση, είναι από τη φυλακή ισάμενα σαπίση. Κι αν είναι ο κύρις σου ζευγάς και εσύ ζευγάς θα νάσαι, κι αν τυραννιότανε αυτός και εσύ θα τυραννάσαι. Ό,τι καλό, όποιο όμορφο, ό,τι είναι πιο ωραίο, να βγει κοπέλι εγράμματο από αγράμματο γονέο. Μα τούτανά είναι αδύνατο, μα αν τυχό και γίνει, τερμά συγχαρητήρια θα είναι οι γονέοι εκείνοι. Κι αν ο μπαμπάς σου πλούσιος και εσύ θα το κατέχεις, ότι θα γίνεις πλούσιος χωρίς δουλειά να έχεις. Κι αν είναι ο κύρις σου φτωχός, εσύ να προσπαθήσεις, εσύ να γίνεις πλούσιος ποτέ μη δυστυχήσεις. Κι αν του πλουσίου το παιδί γίνει κακός και τέρας, ετότες φταίει το παιδί, δεν φταίει ο πατέρας. Γιατί το πέμπει ο κύρις του γράμματα να μαθαίνει, κι αυτός πηγαίνει εδώ και εκεί τσιγάρα να φουμέρνει. Γι' αυτό φίλοι η ανατροφή οφείλεται στη μάνα, για να αναθρέψει ένα παιδί είναι μεγάλο πράγμα. Θες να το κάνεις το παιδί καλιά από κάθε άλλο, εδώ του δείξε το καλό πριχού γεννή μεγάλο. Γιατί έχει το ιδίωμα, αν είναι και κοπέλι, ό,τι του πεις αυτό θα πει και ό,τι του δείξεις θέλει. Δείξε φωτιά του κοπελιού, να δείτε πως αράσει, μόλι του την αφέλεια τα κάρβου να αναπιάσει. Κι αν δεν το νιώθει πως πονεί και δεν θωρεί πως καίει, και όταν θα αγγίξει η χέρα του το αισθάνεται πως κλαίει. Κι αν κάθε μάνα το παιδί που θέλει να έχει χάζει, να τα αγαπά μα μυστικά να μην το ξενινιάζει, διότι το ξενίνιασμα κατέχεται ή τα κάνει, τα φυσικά χαρίσματα αισθάνεται πως χάνει. Γι' αυτό λέγανε οι παλιοί, πες μου τη συντροφιά σου και τότε θα σου πω εγώ ποια είναι η ανθρωπιά σου. Πολλά λέει η κοπέλια βλαστημού, τη μάνα Παναγία, απ' τις παρέες οι κακές μαθαίνανε παιδεία. Γιατί ευλαστημούσανε καμιά φορά στα αστείο, ώσπου το φέρα το παιδί σε εκείνο το σημείο. Κι είναι καλιά ένα φτωχό και κάλο αναθρεμένο, παρά του πλούσιου το γιο το κακομαθημένο. Εάν στην πρώτη βλαστημιά του έπαιζε στο στόμα ένα σκαμπύλι δυνατό, θα το θυμάται ακόμα. Δεν θα είχε η μητέρα του τόσο μεγάλο κρίμα, ούτε και κιόνα το παιδί δεν θα ξανά βλαστήμα. Απάνω εις τα χωρατά και στην απελπισία, να βλαστημούμε το Σταυρό Χριστό και Παναγία. Τι μας εφταίει ο Σταυρός, το δοξασμένο ξύλο, και βρίζομαι τον συχνά ακόμα και στα αστείο. Ήταν μας φταίει ο Χριστός, και τον ευλαστημούμε, απούχησε το αίμα του για να ελευθερωθούμε, εφόσον θες να βλαστημάς, είναι δικαίωμά σου. Να βλαστημάς το δαίμονα, να φύγει μακριά σου. Όχι να βλαστημάς Σταυρό Χριστό και Παναγία, δεν μας το συγχωρεί ο Θεός αυτή την αμαρτία, μα και τον ίδιο το Θεό ακόμη βλαστημούμε. Ήντα ελπίδα να έχουμε κι ανάπαυση να βρούμε, κι αν θες να είσαι τίμιος, τίμιος να ποθάνεις, ό,τι δε θες να σου γεννεί αλλού να μην το κάνεις. Γι' αυτό, μητέρα, όσο μπορείς, κοίταξε τα παιδιά σου, να μη σου πούνε αύριο πίσω στα κόκαλά σου. Και εσύ, πατέρα, όσο μπορείς, τη μάνα να διατάσεις, να σ' αναθρέψει τα παιδιά καλά να μην τα χάσεις. Και κάθε μάνα τα παιδιά και η γιαγιά τα εγγόνια πρέπει να τα προσέχουμε 5-6-7 τα χρόνια. Και όταν τα στείλει στο σχολείο η μάνα τα παιδιά της, ετότες είναι ήσυχα τελείως τα μυαλά της. Γιατί έχουμε το δάσκαλο και τα παραλαμβάνει, και αυτός δρετώνει τα στραβά στην αλφαδιά τα βάνει. Αυτός γλυκιά μα και πρικιά τη σφάκα κάνει μέλι, και βάνει και τα πράγματα με τρόπος ως τα θέλει. Αυτός τη βάνει στη γραμμή, όσους δεν πάνε ντρέτα, και η μυζήθρα γίνεται μες την τενέ καφέτα. Κι ας συνεχίσω, λέει, να σας πω πως ήτανε ο μπαμπάς σου, έτσι απ' ούτανε αυτός θα βγει και η αφεντιά σου. Κι αν ήταν ο κύριος σου βοσκός, εσένα η δουλειά σου, να παίρνεις βούργια και γαμπά να πας μπαντάς τα ζά σου. Τη μια να σου τα κλέφτουνε, την άλλη να ψοφούνε, και μια να διακόβουνε να μην κατέχεις πούνε, και να σου κάνουνε ζημιές να έχεις ανησυχίες, και πάντοτε να βλαστημάς Χριστούς και Παναγίες. Κι αν ζεις εσύ καλά, καλά και τα παιδιά σου, και το παιδιό σου, τα παιδιά θα μοιάσουν στα δικά σου. Και τούτα να εγρήκουνα στα παιδικά μου χρόνια, όπως θα ζήσει ο παππούς θα ζήσουν και τα γόνια. Την κάθε συμπεριφορά, ευγένεια και τρόπους, όλα τα κανονίζουνε τα γράμματα στους ανθρώπους. Αν εγκατέχεις γράμματα, ότι δουλειά κι αν κάνεις, στα κερδισμένα προπατείς, τον κόπο σου δεν χάνεις. Ακόμα και το γεωργό, αν εξακολουθήσεις, αν εγκατέχεις γράμματα, καλύτερα θα ζήσεις. Γιατί την κάθε σου δουλειά την κάνεις με το μέτρο, και κάθε σου παραγωγή αυξάνει κάθε έτος. Τα γράμματα είναι το φως, όπου ποτέ δεν σβήνει, κι αν είναι λίγο στην αρχή, στο τέλος θα πληθύνει. Αυτό το μέγα οίκισμα που λέγεται σχολείο, σ' άλλα χωριά το λέγανε μέγα φωταγωγείο. Και τελειώνω, φίλε Κωνσταντή, και ο δάσκαλος σ' άλλα χωριά που λέγανε θαρείτε, φωταγωγός που χορηγεί τα φώτα που θωρείτε. Αυτό είναι.
0: Σε ευχαριστώ, ήσουν εύστοχος και απόψε όμορφα πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν στη ζωή, η ανατροφή και οι παρέες. Η ανατροφή, τα πτυχία δεν κάνουν τον άνθρωπο.
1: Βέβαια, τα λεφτά.
0: Ο χαρακτήρας είναι το πτυχίο του κάθε ανθρώπου.
1: Η ανατροφή και η τσίπα στη μούρη και όλα αυτά. Και ένα μεγάλο συγγνώμη σε σένα, στα Κροατές.
0: Πάντα είναι τιμή μεγάλη, γιατί είσαι πάντα εύστοχος, κατοπιστικός και μας λες όμορφα πράγματα που συμβαίνουν και στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Διδάγματα με λίγα λόγια.
1: Αν Μπαντίδη, να βάλεις του Μαθαίου Γιαννούλη το τραγούδι της μάνας.
0: Μάνα και πατέρας, θα αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη. Καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα να μας γράφεις και να μας προφέρεις έτσι όμορφα πράγματα
1: όπως
0: και
1: τα προφυσικά. Μέσα από τη ζωή.
0: Η συμπεριφορά και οι παρέες είναι η βάση.
1: Και η παρέες, η
0: και ανατροφή. Και η ανατροφή. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Σε ευχαριστώ
1: όλα,
0: πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλησπέρα και στο Ανδοπολείο Γαρδένια, στα Τσακυράκια, εδώ στα Χανιά, στην Αγία Αποστόλων. Λίγο μετά τον Άγιο Στέφανο θα βρείτε το Ανδοπολείο Γαρδένια. Καλησπέρα στις Βρύσες, Στασί από Κόρωνα. Καλησπέρα στην Άννα στον Αποκόρουνα. Καλή δύναμη. Εύχομαι καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις αύριο. Με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη όλων μας, όλα καλά θα πάνε. Γιώργη στη Βαχτάκη, σε δούλεψα τη βοσκική για τους βοσκούς που σήμερα τιμάνε τον προστάτη τους στον Άγιο Μάμα. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ.
2: Και μια δραχμή δε μάθηκε η αγάπη σου στι τσέπε. Όπα η αγάπη σου στι τσέπε.

0: Κριτικόραμα FM στέρεο. Έχετε κανένα φίλο που να τον λένε μαμά? Αν ναι, σηκώστε το τηλέφωνο αμέσως και πείτε χρόνια του πολλά, γιατί σήμερα είναι η γιορτή του. Είδες τι μαθαίνεις αν ακούς Κριτικόραμα.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
1: Η σκούπα χάλασε.
2: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
1: Αχ, ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
2: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
3: Κατάστημα ηλεκτρικών.
4: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 9:30.
5: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Μανώλης Κονταρός.
8: Πάμε
7: στο γυμνάσιο Μυρών.
8: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
7: Ετοιμαστείτε για μια ακόμα βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική Κρήτη.
8: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω.
7: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ο Μανώλης Κονταρός έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τις αγαπημένες του επιτυχίες σε μια βραδιά που θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Η διασκέδαση ξεκινά στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6936-512-070.
8: Παιδί της νύχτας μη γέννης.
7: 5η-3η Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Μυρών. Ένα ακόμα μεγάλο γλέντι που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Μυρών. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
14: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
13: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».
14: Αχ,

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Σπύλι.
5: Σίμι.
4: Σίμι, συγγνώμη, Σίμι. Λόγω της εργασίας.
5: Στον Πανορμίτη.
4: Στον Πανορμίτη, πολύ ωραία.
5: Όχι λόγω της εργασίας.
4: Λόγω του τάματος, άμα σας ανάψεις και ένα κεράκι. Βεβαίως.
5: Ναι, μάλιστα. Θέλω το μαγγελάκι σπακιανό σιρτό.
4: Μάλιστα, τα αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα.
5: Σε όλους τους ακροατές.
4: Την αγάπη μου στα Τρίκαλα. Και μην ξεχάσετε να μας ανάψετε και ένα κεράκι τάμα στον ταξιάρχη στη Σίμη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζορτζίνα. Την αγάπη μου στα Τρίκαλα. Ευχαριστώ.
5: Καληνύχτα.

Καλησπέρα και από την Καστοριά, από το φίλο το Μπασκάλι εκεί που είχαμε γνωριστεί εδώ στα Χανιά μας, ακούει στην Καστοριά, τον ευχαριστώ. Καλησπέρα μας, ήταν και η Δήμητρα από την Κομωτινή, από τη Θράκη. Λέει θέλω μπικάκι, καλησπέρα.

0: Όσοι δεν και στον αέρα τα μηνύματα. Πάμε την Μπάκη στην κυρία Ευγενία. Τι κάνετε, καλό φθινόπωρο. Καλό μήνα, τι λέει το τυμπάκι απόψε.
1: Καλό μήνα, καλό κοινόπορο, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά και ακόμα καλύτερα.
1: Καλησπέριζα σας ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τον κύριο Μανώλη, τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάτσι, την κυρία Μαρία Σαρκαροχώρη, την κυρία Νίτσι, τη Μαρίκα Τσιπολιδάλια, την Κατερίνα και όλο το ακροατήριο, τον κύριο Χαραλάμπη που είπε ωραία πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πράγματα που ζούμε στη ζωή τη. Είναι ναι, πράγματα εύστοχα ναι, και με νόημα. Το έχουμε ανάγκη.
1: Ναι, είναι αυτά που ζούσαμε.
0: Βέβαια.
1: Εμείς διδάγματα.
0: Διδάγματα. Είναι άνθρωποι που κάνεις παρέα και κερδίζεις, είναι και άνθρωποι που κάνεις παρέα και χάνεις. Είμαστε ναι, όλοι υπεύθυνοι και για τις επιλογές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαζοκοπάκι για σας,
1: ναι,
0: σας ευχαριστώ.
1: Ναι,
0: την αγάπη μου στο τυμπάκι. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλό φθινόπωρο και καλό μήνα, κύριε Ευγενία. Την αγάπη μου στο αγαπημένο τυμπάκι Ηράκλειο και Ερωτόκριτο.
1: Αγαπούμε πάρα πολύ την ρεπόρτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάνουμε. Το θεωρώ τιμή μου. Είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για όλους εσάς που κάνουμε παρέα σε κάθε γωνιά της Κρήτης αλλά και του πλανήτη, γιατί βλέπω συντονισμένοι και στην Αυστραλία και στην Αμερική και τα δύο ραδιόφωνα ακούγονται σε όλο τον πλανήτη. Ενώνουν και απόψε τις δυνάμεις τους και εδώ στα Χανιά το κριτικό ραμ 93,8 αλλά και στο Ηράκλειο Ρωτόκριτο 87,9. Είναι οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης. Η κυρία Μαρίκα από το Τυμπάκι επίσης έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό καινούριο τραγούδι. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης, αυτός που ξέρει να πονεί. Καταπληκτικός Πετσάκης.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Σέλινο Ευτύχης. Λέει καλησπέρα Κώστα από το Σέλινο. Εδώ στη μοναξιά μας, λέει, στο Νότο. Είσαστε καλύτερη παρέα. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό φθινόπωρο.

0: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και ταξιδεύουμε λίγο πριν τις 10 με αγαπημένα τραγούδια. Εσείς διαμορφώνετε και την απόψινη εκπομπή, όπως και αυτό που ακολουθεί το Μαθαίο Γιαννούλη για τον καλό φίλο το Χαραλάμπε που ακούσαμε εκεί στον Κουρσόνα, στο Ηράκλειο που μας πάντα μας με το στίχο του και μας στέλνει και μας προφέρει όμορφα πράγματα, πράγματα που έχουν ουσία και νόημα και λεζέτη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11 που θα κάνουμε και απόψε την παρέα μας. Μάνα και πατέρα, Μαθαίος Γιαννούλης.
2: Στο σπίτι που γεννήθηκα είναι σβηστά τα φώτα
3: και δεν μ' ανοίγει πια κανείς, τι κι αν χτυπώ την πόρτα.

0: Πάμε και στα Τοπόγια στη Γκίσαμε, σε ένα όμορφο χωριό. Όσοι έχετε πάει στο Λαφωνής, από εκεί περνάτε. Καλησπέρα τα Τοπόγια, τι τα κάνουν, καλό μήνα. Καλά είμαστε.
1: Καλό μήνα. Καλά, να σας πω κι εγώ μια ρήμα.
0: Πείτε μου.
1: Μια μαντινάδα θα σας πω, την τέριασα εδώ πέρα. Πως ωραιότερη εκπομπή δεν βγαίνει στον αέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θερμά συγχαρητήρια λέω στην εκπομπή σας. Κάθε ευτυχία και χαρά να βρίσκετε μαζί σας. Στον ιδρυτή τούτου του σταθμού που καθέπαιρος αξίζει. Γιατί είναι βέρος κριτικός και ο κόσμος το γνωρίζει. Ίντερνετ, τηλεόραση εγώ παραμερίζω. Με αυτό τον όμορφο σταθμό και εγώ αποσπερίζω. Το μάλαμα και το χρυσό είναι ακριβώς στοιχείο. Τούτος ο όμορφος σταθμός αδαμαντορυχείο. Σε εσέ τον παρουσιαστή θα πω μια μαντινάδα. Τώρα που ξέρω θα ακουστεί κι όξα από την Ελλάδα. Εσύ είσαι τάνθος του Μπαξέ, στην εκπομπή ταιριάζεις. Με μαντινάδες όμορφες μας διασκεδάζεις. Όπου υπάρχουν Έλληνες να ζουνε με υγεία. Να μας φυλάει ο Χριστός και η Μάνα Παναγία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θέλετε κάποιο τραγούδι? Σας ευχαριστώ. Καλό φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ.

Μεγάλη απώλεια και του μπαμπά και της μαμάς. Γι' αυτό λοιπόν όσο ζουν οι γονείς, όσο μπορείτε περισσότερο χρόνο να αφιερώνετε στους γονείς, στους ανθρώπους που μας φέρανε στον κόσμο, στους ανθρώπους που μας αναθρέψανε με χίλιες θερήσεις, γιατί κάποια στιγμή θα το μετανιώσετε.

Αγαπημένος Αντώνης Μασοκοπάκης, οδεύοντας λίγο πριν τις 10 για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Από τα Χανιά μας ακούτε κριτικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Μας ακούτε όμως το ραδιόφωνο σας και από τον Ερωτόκριτο 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι. Κάνουμε την παρέα μας και αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλό τάξιδο ο μήνας. Όλα καλά να πάνε, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο παίζει για την παρέα στο Ανθοπολείο Γαρδένια εδώ στα Χανιά, στην Αγίων Αποστόλων, για όλη την παρέα, για το Μανούσο, για τα τσακυράκια, για όλη την παρέα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Μαρτσάκη, Αφού του ανθρώπου η ζωή. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 και σε λίγο πάλι εδώ στην παρέα μας.

0: αθλητικό ράμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από 5η 27 Αυγούστου έως 4η 2 Σεπτεμβρίου. Baby Lino Sensitive νούμερο 3 έως νούμερο 5 Plus μόνο 10 ευρώ. Και δώρο μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Pants αξίας 6,97. Όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Και ακόμη Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,49. Και με αγορά αξίας 15 ευρώ επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Και αυτή την εβδομάδα...
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί...

0: 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
5: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
4: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
4: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
6: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
6: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Και από την Ήμπρο λέει: καθοδόν έρχομαι και σε ακούω και το τραγούδι μου λέει. Λέει ο φίλος ο Μανώλης στα Χανιά και θα είσαι καλύτερη μου παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή διαδρομή, καλή επιστροφή. Από την Ήμπρο στα Χανιά. Από τα Σφακιά.

Φαγιανό Συρτό, Γιώρη Μαγκελάκη. Για τη φίλη μα την Τζορτζίνα, μα ακούει στα Τρίκαλα και συνεχίζουμε ένα ακόμα τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει από την Κομωτινή. Αυτή τη φορά το έχει επιλέξει η φίλη Δήμητρα 28-210-40-140 για την παρέα μα μέχρι τι 11. Στέγιο Μπικάκη, γλυκό μου λάθο, παρανομία μου, γλυκιά μου αμαρτία.

0: Και να ακούσουμε ένα κύριο. Από πού μας ακούτε, καλησπέρα.
1: Παναγιά Παιδιάδος.
0: Παναγιά Παιδιάδος, από το Ηράκλειο.
1: Ηράκλειο, Δήμος Μηνώα Παιδιάδα είμαστε.
0: Το όνομά σας?
1: Στρατής.
0: Πολύ ωραία κύριε Στρατή, πού αφιερώνετε?
1: Στο Γιώργο το Δερμιτζάκη, στο Στρατάκη το Βαγγέλη. Αφιερώνω στο Βαγγέλη και στο Γιώργη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου εκεί στην Παιδιάδα στο Ηράκλειο.
1: Θα ήταν εύκολο να ακούσω το καινούριο του Κακλή του Γιάννη.
0: Το καινούριο του Γιάννη του Κακλή. Βέβαια, θα το ψάξω. Σας ευχαριστώ.
1: Σε όλη την Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου στα Χανιά.
0: Καλό φθινόπωρο. Ευχαριστώ.

0: Και από τα Κύθερα η Μαρία λέει: καλησπέρα Κώστα, καλό φθινόπωρο από τα Κύθερα. Πάντα λες το κριτικό όραμα, καλές εκπομπές, να είστε καλά. Αγαπημένος προορισμός και τα Κύθερα, μία φορά που έχω επισκεφτεί αυτό το όμορφο νησί, είναι για ήσυχες διακοπές.
1: Οι ελπίδες μου φυλακισμένες.
0: Σε λίγες μέρες γιορτάζει και την προστάτηδα, την Παναγιά.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Από τα Χανιά λοιπόν μας ακούτε, Κρητικό Ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ζωντανά όμως και στο ραδιοφωνό σας μέσα από τον Ερωτόκρητο 87,9 και το Ερά και το Λασίδι, οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, και απόψε στην παρέα σας ενώνουμε τους ανθρώπους στην Κρήτη μας, κάνουμε την παρέα μας, αποσπερίζουμε και αγαπημένα τραγούδια, το έχουμε ανάγκη. Το επόμενο το έχει επιλέξει η κυρία Καταρίνα από το Ηράκλειο για την παρέα της, για τη φίλη της τη Μέρη. Καλησπέρα στη Σούδα, στο Νεκτάριο και την παρέα του εδώ στα Χανιά, που λέει καλησπέρα Κωστή, καλό φθινόπωρο σε όλη την παρέα. Και ο μεγάλος Βασίλης Κούλας.

Και δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας κριτικός που να μην έχει έστω μία φορά στη ζωή του σίγουρα τραγουδήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, το Βασίλη Σκουλά. Το επόμενο από τον Αποκόρνο, με ένα όμορφο χωριό του Αποκόρνο, ο καλός φίλος ο Ανδρέας ο Μαρκάκης από το Γαβαλοχώρι το έχει επιλέξει, από τον Γιώργη του Γαλάνη, το αφιερώνει στον Νίκο το δάσκαλο, στο Νεκτάρι τον Ψαρά, στο Γιώργη το Λιράρι, στον Κωστή το Μαυρακάκι, σε όλη την παρέα και στο Γαβαλοχώρι που μας ακούνε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι παρέα φοβερός οικοδεσπότης ο Ανδρέας ο Μαρκάκης. Θα περάσετε καλά μαζί του. Όπου και αν πάω, λέει σε θωρώ. Κρασαδάκης και Γαλάνης.

0: Πάμε σε ένα άλλο όμορφο χωριό του Δήμου Πλατανιά, εδώ στα Χανιά, στο Μόδι, στο Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σας, Κωνστάκη.
0: Τι να κάνεις, φίλε, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
0: Υγεία επιθυμώ και για μένα και για τον κόσμο, όλα τα άλλα παλεύονται. Πού αφιερώνεις?
1: Αφιερώσαμε στη Βόρεια Ελλάδα, πάνω εκεί που μας ακούνε όλα τα παλικάρια, τα κορίτσια να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αεροδρόμιο στο φίλο μας. Στην κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη στο Ηράκλειο. Την κυρία Τόνια. Τον άρχοντα των Ματιναδών, ο Παραλάμπης, ο Κουστώνας.
0: Δεν το συζητώ, άρχοντας.
1: Ναι, ναι. Στο γαμπρό μου το προσέχει την αρχή τη Μαρία του Πλατανιά.
0: Να σε καλά, φίλε. Στο Μόδι σε βρίσκω, στο χωριό, στη βάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε καλά, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και από την Κίσαμα, από το χωριό μου, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου, τα παλιά Ρούματα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στο χωριό εκεί, στην παρέα, στα παλιά Ρούματα Κίσαμου.

0: Και πάμε στην κυρία Ποντικάκη, μας ακούει στις Βούβες Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Καλά να λέμε.
0: Μια χαρά σας ακούω, αρχόντισα. Πάντα με το χαμόγελο και αισιόδοξη. Στις Βούβες Ηρακλείου, και είπα Βούβες. Στις Βούβες.
1: Ναι, ναι, στις Βούβες Ηρακλείου.
0: Ναι, ναι.
1: Παραθαλάσσιο.
0: Αφιερώνεται λοιπόν, πού ακριβώς?
1: Θα αφιερώσω σε πολλά πρόσωπα, γιατί έχω πολλές μέρες να τα πάρω,
0: μάλιστα,
1: να τις αφιερώσω, να πω την καλησπέρα μου. Σε όλους, σε όλο τον κόσμο, και στο Χαραλάμπη με τα ωραία του.
0: Ο Χαραλάμπης είναι απίστευτος. Μας
1: θα
0: δίνει
1: διδάγματα. Αυτούς που ήρθαν στο σπίτι μου, στη στενοχώρια μου, στη γυρία του αντρός μου, και θέλω να τους πω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου, την ευγενία από τον Τιμπάτσι. Σε όλους,
0: σε όλη τη ρέδιο παρέα μας.
1: Ναι, στη Μαρίκα από τον Τιμπάτσι, σε όλο τον κόσμο.
0: Να μην ξεχάσουμε και αδικήσουμε και κανένα γι' αυτό.
1: Ναι, εγώ λέω σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, μα έτσι, αυτό τα κλείνει όλα, βέβαια.
1: Αλλά θα πω και μερικά ονόματα που μου έχουν συμπαρασταθεί πάρα πολύ. Η Νίκη, με το ωραίο, με το Λεβέντι Ζώτης, που έχει βγάλει τέτοια τραγούδια που μας έχει τρελάνει. Και αν μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι.
0: Του Μαζοκοπάκη, βεβαίως, θα ξαναμεταδώσω, βεβαίως, το υπόσχομαι.
1: Να πω τώρα, την Κατερίνα από τη Βιάνο, τη Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Αυτές που έρχονται στο σπίτι μου, τον κύριο Κουκλινό και την κυρία Μαρία, που μου συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ. Και θα πω μερικές μαντινάς. Πρώτα θα πω χρόνια πολλά στα παιδάκια τα υιοθετημένα, γιατί και εγώ έχω παιδί υιοθετημένο.
0: Σήμερα είναι προστάτης είναι ο Άγιος Μάμας των υιοθετημένων παιδιών και των βοσκών. Και των βοσκών, ναι. Ναι, και εγώ δεν το γνώριζα, το διάβασα, γι' αυτό το λέω υπεύθυνα.
1: Γιατί βλέπω με την αγάπη σας που έχετε στους Αγίους με το ευλογημένο που λέτε
0: μόνο
1: κάθε βράδυ.
0: Αυτά βρήκαμε από τους γονείς μας.
1: Βέβαια.
0: Τη θρησκεία μας, την πατρίδα μας, την οικογένεια. Αυτά είναι η βάση.
1: Θα σας πω και εγώ για το ξένο παιδί. Ξένο παιδί όποιος αγαπά και ξένο αγκαλιάζει, αυτός πατέρας λέγεται και πάντοτε γιορτάζει. Μάνα δεν είναι που θρυνεί ξένο παιδί. Ξένου παιδιού τον πόνο, μα όχι να θυσιάζεται για το δικό της μόνο. Ότι μπορεί να έχει και άλλα παιδιά και να μπορεί να πάρει ένα.
0: Μάλιστα.
1: Συμβουλεύω λοιπόν σε όλους να πάρουν παιδιά.
0: Για μένα η μάνα, η πατέρας είναι αυτός που μεγαλώνει τα παιδιά, δεν είναι αυτός το γεννάει.
1: Βέβαια. Μόνο από ξένου κοπελιού το δάκρυ να σκουπίζει, να μην λογάται άνθρωπος, μα άνθρωπο δεν θυμίζει. Καταλάβετε αυτό, ε?
0: Ναι, και το κατάλαβα, βέβαια.
1: Τώρα θα πω για τα παιδιά μου.
0: Πείτε, ευχαρίστως.
1: Ούτε να κάθομαι μπορώ, μα ούτε και να στέκω. Να περπατήσω αδύνατο, κι όμως εγώ αντέχω την αντοχή μου, τη βολή, οφείλω στα παιδιά μου. Που μας κοιτάζουν σαν μωρά εδώ στα γερατιά μας. Στα παιδιά μου, στα γερατιά μου. Γιατί τώρα ο άντρας μου έφυγε, αλλά ήταν τόση προσοχή στον άντρα μου που δεν υπάρχει παιδί τέτοιο γνήσιο να τη δώσει.
0: Σας θυμάει για αυτό που λέτε, να είμαστε καλά, τους θυμόμαστε, έτσι είναι η ζωή. Ερχόμαστε, φεύγουμε.
1: Πάρα πολύ, κύριε Κώστα.
0: Έχω την απόψη, ίσως για ορισμένους μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικός. Καθένας έχει τα πιστεύω του. Πιστεύω ότι όπως ήρθαν οι άνθρωποι, κάπου πάνε, κάπου θα σμίξουν. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Τώρα δικαίωμα το καθένας να πιστεύει. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλώς
0: την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ. Και το επόμενο είναι από τον Θανάση Σκορδαλό, μόνο εκείνος που αγαπά, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω δυναμικά για το τελευταίο ημίρο, το τέταρτο, και να μεταδώσω όλες τις αγαπημένες σας επιλογές.

Μόνο εκείνος που αγαπά ξέρει. Και η αγάπη και ο σεβασμός είναι διαχρονικά, δεν αλλάζουν. Ούτε οι εποχές τα αλλάζουν, οι άνθρωποι τα αλλάζουν, το μυαλό τους. Αυτά τα πράγματα, δυο, και η αγάπη και ο σεβασμός είναι αιώνια.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έχετε κανένα φίλο που να τον λένε μαμά? Αν ναι, σηκώστε το τηλέφωνο αμέσως και πείτε χρόνια του πολλά, γιατί σήμερα είναι η γιορτή του. Είδες τι μαθαίνεις αν ακούς Κρητικόραμα?
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
3: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
4: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
5: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια, εξειδίκευση και άριστη εξυπηρέτηση.
4: Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών, σακούλες για όλες τις μάρκες κουπών.
6: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
7: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Το ποδόσφαιρο γίνεται γλέντι και η Κρήτη παίρνει φωτιά. Η Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου Αστερουσίων σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, χορό και αυθεντική κρητική διασκέδαση.
10: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει αληθινά φτερά.
9: Θα σας διασκεδάσουν ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης, που θα μας ταξιδέψουν με τις μελωδίες και τα τραγούδια τους σε ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
10: Ψηλή κορφή ζηλεύω σου, όχι πως έχεις χιόνι.
9: Αυτή την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Αγορά Πύργου. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ.
10: Το μυστικό μου τσιγκορφής.
9: Μία βραδιά που ενώνει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και την παρέα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της Ακαδημίας Πύργου Αστερουσίων. Τηλέφωνο για κρατήσεις στο 6970-330-033. 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πύργο Μονοφατσίου, με Λευτέρη και Μανούσο Καλέργη. Η μπάλα μπορεί να έχει 90 λεπτά, αλλά το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Διοργάνωση Ποδοσφαιρική Ακαδημία Πύργου.
11: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Και μετά λοιπόν το μεγάλο Βασίλη Σκουλά, το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη του Κακλή για το φίλο εκεί στην παιδιάδα στο Ηράκλειο, και τον ευχαριστώ. Τι να πω για τον Γιάννη Κακλή, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Καινούργιο τραγούδι Γιάννης Κακλής για το φίλο εκεί στο Ηράκλειο στην παιδιάδα. 1000 δύο αγκαλιές. Καλό τάξιδο, φίλε Γιάννη Κακλή.

0: για το φίλο που ζήτησε το τραγούδι εκεί στην Παναγιά Παιδιάδος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Μας ακούς στον δρόμο, είσαι οδηγός?
1: Οδηγός είμαι, αλλά τώρα είμαι στα όρια, σε ακούω από το μετόχι που έχω.
0: Α, πολύ ωραία, μια χαρά, σε βρίσκω. Στην Παναγιά Παιδιάδος, ε. Μας ακούς τώρα?
1: Ναι, ναι, ο στρατής είμαι.
0: Και αφιερώνω.
1: Θα ήθελα του Κακουδάκη, αφιερώνω στο Βαγγέλη και στο Γιώργο που είμαστε παρέα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου στο
1: Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ.

Καινούριο τραγούδι Γιάννης Κακλής, αγαπημένος φίλος, από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Απίστευτος άνθρωπος, απίστευτος καλλιτέχνης. Χίλιες δύο αγκαλιές. Όταν η αγκαλιά είναι ζεστή,

Καλησπέρα και στο Μάλεμε, στον Αντρέα που λέει καλησπέρα Κωστή από το Μάλεμε. Την αγάπη μου εκεί στο ιστορικό Μάλεμε. Για τον καλό φίλο το Δημήτρη εκεί στο Μόντι που έχει επιλέξει το επόμενο από Στέλιο Μπικάκη. Δημητράκη, να ρίξουμε και καμία δύο στροφές.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ στα καλύτερα σας έχω και απόψε, στα Χανιά στο Κρητικό Ρεμ 93,8 και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκητο το 87,9. Υγεία να έχουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε την παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την αγάπη και στο πρόσωπό μου και στα ραδιόφωνα που συνεργάζομαι. Και εμείς υποσχόμαστε να φανούμε αντάξει της αγάπης και της εμπιστοσύνης σας. Η κυρία Μέρη από το Ηράκλειο, από την πόλη για την παρέτηση, έχει επιλέξει Γιώργη Φασουλά, Κώστα Καλέργιν, μην ξαναβάλεις άρωμα.

Πάρα πολλές επιλογές. Δεν προλαβαίνω να τις μεταδώσω όλες βάσει χρόνου. Τις σημειώνω όμως για την επόμενη εκπομπή. Είναι αδύνατο σε μια συγκεκριμένη ραδιοφωνική εκπομπή, σε ένα ραδιοφωνικό χρόνο, να χωρέσουν όλες αυτές οι επιλογές. Τις σημειώνω όμως και υπόσχομαι στην επόμενη εκπομπή ότι δεν προλάβω. Καλησπέρα και στην παρέα που μας ακούει στις Καλύβες από Κόρωνα. Λέει καλησπέρα Κωστή και από τις Καλύβες από Κορώνα. Καλησπέρα κοπελιά.

και η ομορφιά στον άντρα και στην γυναίκα είναι στην ψυχή, όχι στα λούσα, ούτε στο πορτοφόλι. Έτσι, προσπαθώ όσο επιτοπλίστω να μεταδώσω για το επόμενο δεκάλεπτο όσο πιο πολλές επιλογές. Για την κυρία Ποντικάκη, για την κυρία Νίκη, για όλους εκεί, για την κυρία Ευγενία. Αντώνης Μαζοκοπάκης, πάντα λέει τα ξημερώματα.

Με πόνο. Αφού κλάψα με πόνο μηνιά, μια θάλασσα όλος ο ντουνιάς έπρεπε να είναι μόνο.

Και το επόμενο από Τσουρουπάκη και Μανώλη Κονταρό. Εσύ, ναι. Εσύ είσαι η αγάπη μου. Αγαπημένος Μανώλης Κονταρός με τον αείμνηστο Γιώργη Τσουρουπάκη. Άλλο ένα τραγούδι χρωστάω. Τα υπόλοιπα τα σημειώνω για την επόμενη κούμπη.

Και εδώ κάπου τελειώσαμε και για απόψε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη. Να είμαστε καλά. Πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε την παρέα μας, θα προσπερίσουμε για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Εδώ από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο από τον Ερωτό και το 87,9. Ευχαριστώ πάρα πολύ και απόψε τον Γιώργο τον Λεκάκη και τον Μανώλη, όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου, αλλά και τον Γιάννη τον Στρατάκη, εδώ το δικό μας διευθυντή, τον ιδιοκτήτη του σταθμού, με την ομάδα μας, το Κρητικόρα μας που κάναμε την παρέα μας. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα, καλό τάξιδος και το φινάλι με Κακουδάκι και Πετσάκι. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα. Παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές, μόνο στον Ερωτόκριτο.
1: Αφιερωμένο για όλους τους χωρισμένους.

Παλιά μ' αγάπη γιάγειρε, κι ας με ξαναπληγώσεις, κι ας ξαναξήσεις τσίπληγες, κι ας ξαναξήσεις τσίπληγες, κι ας ξαναματώσεις. Ήμουνα στις αγκάλες σου, ήμουνα στις αγκάλες σου, μα δεν με ξαναβάνεις. Ό,τι έχεις να

να κατεχές. Πόσες βραδιές, να κατεχές πόσες βραδιές. Εγώ στερούμαι ύπνο, να κάθομαι να σκέφτομαι. Άμα κι εγώ σου λείπω, όλο τον κόσμο έπεισα. Όλο τον κόσμο έπεισα, πως δεν πονώ για σένα. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη

στο χωρισμό μας. Χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε, και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Και μη σε νοιάζουν τ' άλλα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα. Θα σ' αγαπώ μια θάλασσα. Να μ' αγαπάς μια στάλα. Κι όταν τα χρόνια φύγουνε, κι όταν τα χρόνια φύγουνε, και πίσω μου κοιτάξω, όλα μπορεί, μπορεί να τα αλλάξω.

0: ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

Δεν έχω αμαρτίες, μονοπληρώνω μιας παλιάς αγάπης ιστορίες. Εγώ δεν πρέπει να αγαπώ, είναι απαγορευμένο. Δεν επιτρέπονται οι χαρές σε ένα δυστυχή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
6: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
5: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Τι είναι η σκέψη μου. Αχ, μια μιλιά δεν βγάνει. Ποτέ έτσι δεν τον έκανε τον πόνο Τζιμπεγιάννη.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα σκούρο μελαχρινό, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ινταλοΐς, φεγγάρι μου, πίκρα να σε βαραίνει και τη θωρώ τη λάμψη σου απόψε και λιγένει.
1: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Δε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
5: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
4: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λέει ο Μαύρος με την ελπίδα πως μπορεί να τσιαλάξω γνώμη. Τραγιούμε μέσα στη ζωή αζωντανό.
0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη τη μέρα, Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Η μόνη μέρα στη ζωή που πρέπει να γιορτάζεις είναι εκείνη που το φως πρώτη φορά
1: κοιτάζει. Ερωτόκριτος. Στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Μπράβο με τις γιές σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
6: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
5: Κυκλοφόρησε το ολοκαινούριο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, «Χίλιες δυο αγκαλιές». Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα, με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει «Χίλιες δυο αγκαλιές».

0: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αφιλιά σου. Ερωτόκριτος.
1: Άμα για σένα ο χωρισμός είναι απλά μια λύση, για μένα είναι μια ζωής όνειρο που έχεις ζήσει.

με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

με το καιρό οι ανέμικες παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

αυτά θα νιώσεις να θα πει αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αυτή είναι του Βάρδα και ο Βάρδας είναι από την Κρυτσά. Είπαμε, είδα ο αέρας να κουνεί ένα καμένο πεύκο και μου είπε φύγε, μη με δεις την ώρα που θα πέφτω.

0: είμαστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το χέρι τη ελπίδα ζουνε, που το σβήσε νιμπόρα, που το σβήσε νιμπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες, αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χαλά ο κόσμος γύρω μου κι όσα στο νου μου πλάθω, θωρώ πως τάχτη τάκαμε.

0: σας, μπράβο σας.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Γιάννης Κακλής, χίλιες δυο αγκαλιές.
4: Με τα παλιά σου σ' αγαπώ και με τα σχόλια να σου.
3: Κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Ένα υπέροχο τραγούδι γεμάτο συνέστημα με στίχους και μουσική του Γιάννη Κακλή, που έρχεται να μας ταξιδέψει και να μας χαρίσει χίλιες δυο αγκαλιές.

0: το νέο τραγούδι του Γιάννη Κακλή κυκλοφορεί στο YouTube και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Αναζητήστε το, ακούστε το και απολαύστε το.
1: Αγκαλιές, να σ' αγκαλιάζω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Έπιασα και καρφώξανε μαχαίρια εις την καρδιά μου. Άντε σαμάν μαχαίρια.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.